0: Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada-escape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Signature cocktails, μοναδικές μουσικές και το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα της Κρήτης. Ζήσε τη στιγμή στο Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με την υπογραφή του bartender.

εσύ σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία, φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα. Μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ύπνο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Hello, it's

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Κλείσε τώρα το σετ σου στο cicada-escape.gr και ζήσε το καλοκαίρι χωρίς να περιμένεις.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like

Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Από καφέ και brunch μέχρι δείπνο και signature cocktails.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

είναι λίγο στη γραμμή. Να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή. Λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή. Τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος.
2: Λαβρενιοκρητής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις έσχεστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο, Νικόλα.

0: Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Μάτζιο.
1: Mini Μάτζιο, Mami Cool.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
8: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης,
13: είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Βγαίνεις από το γραφείο και σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι στην απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να είναι διακοπές.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
2: Αλήθεια τώρα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Μη, τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44-400.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης,
5: Αντώνης Ρέμος,
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center.
11: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
12: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπί

0: Θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Bambino, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Bambino, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Στο El Toro Tapas Gastro Bar κάθε πιάτο είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Δημιουργικές συνταγές, ιδιαίτερη παρουσίαση και γεύσεις που μένουν πραγματικά αξέχαστες στον καθένα και στην καθεμία. Ιδανικός προορισμός για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και θέλουν κάτι πραγματικά διαφορετικό στην έξοδό τους για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και εμείς θα είμαστε παρέα. Τα πρωινά ξυπνάμε μαζί το Σαββατοκύριακο από τις 8 έως και τις 11. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης Γαρεφαλάκης.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
4: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ΩΕ.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

0: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης,
8: είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Εγώ τώρα φωνιστάζω λίγο σήμερα.
1: Δεν πειράζει.
2: Μου ήρθαν χθες όλες οι δραστηριότητες. Μου ήρθαν όλα αυτά τα γύρω-γύρω. Μια νύστα την έχω, Μαρία.
1: Βρε, μήπως πιάστηκες.
2: Μην με να πιάσει με το έχω, Μαρία μου. Είμαστε εδώ, στο ξενοδοχείο.
1: Έχει κοιμηθεί όμως ωραία σε αυτά τα στρώματα και έχει έρθει και έχει δέσει το γλυκό. Επίσης, εγώ θα σου πρότεινα, όπως είμαστε τώρα μετά το μικρόφωνο, να πάμε απευθείας στο πρωινό.
2: Να πάρουμε και τα μικρόφωνα να το ζήσουμε όλα.
1: Ναι, να είμαστε φαγωμένοι. Μυστικό αρκούδι χορεύει.
2: Είπαμε να πούμε όμως μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από την Κρήτη. Το Love Radio Κρήτη 102,8 εκπέμπει από το νησί της Κυθέριας Αφροδίτης.
1: Και είμαστε Αγία Πελαγία. Τίποτα, μια ανάσα από τη θάλασσα. Είναι το Romantica Hotel, το οποίο έχει μέσα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για να σας κάνει τη διαμονή σας υπέροχη.

0: μεριά σου.
1: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
2: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8 εδώ στα Κύθυρα.
3: Τι αγαπάς το ρομάντικα, θέλω να μου πεις.
2: Αγαπάω πάρα πολύ την ευγένεια των ανθρώπων. Από ναι. την Τένια στην υποδοχή, την Ελένη, την κυρία Ρούλα στο πρωινό.
3: Δεν που υπάρχει.
2: Είναι η κλασική μαμαδούλα που θέλει να φάμε όλα τα φαγητά τα οποία τα φτιάχνει η ίδια πολλές φορές.
3: Και ξέρετε τι κάνει τώρα. Βγαίνει και λέει: έφτιαξα και αυτό. Ενώ εσύ έχεις επιλέξει. Ναι. Δεν γίνεται τα φασόλα εννοείται.
2: Σήμερα έφτιαξα κέικ, μου είπε χθες.
3: Δεν γίνεται τα φασόλα από την πρώτη μέρα.
2: Να πούμε ότι έχει και καταγωγή από την Κρήτη η κυρία Ρούλα. Γι' αυτό είναι και τόσο
3: περιπτυχή. Η φιλοξενία, όπως λοιπόν είπε και ο Χάρης, έχει οικογενειακό χαρακτήρα εδώ. Πραγματικά θα το καταλάβετε με το που πατήσετε τα πόδια σε αυτό το άσπρο μπλε. Είναι το κλασικό, το νησιώτικο, που απευθείας σε οδηγεί σε διακοπές. Δηλαδή, βλέπεις εδώ ότι έχει σταματήσει ο χρόνος, τέλος.
2: Το Romantica Apartments βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Είναι στην Αγία Πελαγία, στο βορρά των Κυθύρων, με φόντο το βουνό, τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι πραγματικά στα πόδια σας. Το πάρκινγκ είναι καταπληκτικό. Εμείς, ας πούμε, χθες κάναμε μια βουτιά χωρίς να πάρουμε τα αυτοκίνητά μας.
3: Σίγουρα δεν θα είναι και πάρα πολύ ο συνωστισμός, διότι είναι μεγάλη παραλία και μπορείς να βουτήξεις άνετα και να είσαι κύριος και άρχοντας.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8. Ένα υπέροχο τριήμερο στο Τσιρίγο, όπως έλεγαν οι Ενετοί, με ωραίες θάλασσες και από την πρωινή βουτιά μέχρι και τη βραδινή βόλτα.
2: Η επιδερμίδα μας τη χρειάζεται καθημερινή φροντίδα.
1: Και εδώ έρχεται η Αστραλή που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας, ενυδάτωσης και περιποίησης.
2: Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνετε είναι να χαρίσετε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού παρέα με Αστραλή. Enjoy summer!
1: Enjoy your skin.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Ελτόρο Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβυρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ζωντανά από το ξενοδοχείο μας, το Romantica Apartment στην Αγία Πελαγία.
2: Να πούμε ότι το Romantica είναι μια ιδανική βάση για να εξερευνήσει κανείς κάθε γωνιά των Κυθύρων. Είναι εδώ μια τοποθεσία η οποία έχει και αρκετά πράγματα για να κάνεις. Έχει εστιατόρια από κάτω, σε μια ανάσα, μαγαζάκια. Είναι πολύ όμορφη.
1: Θάλασσα στα 100 μέτρα. Και να πούμε ότι είστε...
2: Και η θέα από το δωμάτιο.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι έχουμε θέα τη θάλασσα, η οποία θάλασσα κάτι με μένα με συγκίνησε. Υπάρχει στα Κύθυρα γενικά, έχει και πρόσβαση για άτομα με αναπηρία.
2: Βέβαια, να πούμε ότι και κάποια χωριά δεν είναι πολύ κοντά στη θάλασσα εξαιτίας των πειρατών, να ξέρεις.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά εμείς είμαστε δίπλα.
1: Επειδή ευτυχώς φύγαν οι πειρατές από το νησί.
2: Ναι, η αλήθεια είναι, εμείς το κοιτάξαμε. Παιδιά δεν υπάρχουν τώρα, μην ανησυχείτε.
1: Όχι, πειρατές δεν έχει ούτε λαγοκέφαλους. Οπότε ελάτε κι εσείς να ζήσετε την ωραία, την κυθυραϊκή, την φιλοξενία εδώ στο Romantica Apartments και βρείτε και στο site romanticaapartments.gr.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Έλα Χάρη, ποια γεύση διαλέγεις, πες μου.
2: Σου ρωτεί.
1: Σου ρωτεί, βέβαια.
2: Δύσκολη επιλογή, γιατί μου αρέσει και το lemon lime που έχει αυτό το δροσιστικό και η μαστίχα που φυσικά μυρίζει Ελλάδα και το rose grapefruit που έχει έτσι, το κάτι το διαφορετικό, το αλλά θα διαλέξω τριαντάφυλλο. Γιατί
1: ωραία. Νομίζω ότι τα Love Islands 2026 έχουν ταυτιστεί με τη σουρωτή, οπότε ό,τι και αν διαλέξεις είναι χωρίς ζάχαρη και χωρίς θερμίδες, το πίνεις χωρίς καμία ενοχή.
2: Σουρωτή, η φυσική γεύση που μυρίζει ελληνικό καλοκαίρι.
0: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα,

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Seascape Experience. Ένας all day προορισμός με γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8. Σήμερα να ξέρετε ότι στο πρωινό είχε σουδάκια και εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πάρα πολύ.
2: Εμένα μου αρέσαν τα αυγά που είναι όλων των ειδών, γιατί ως γνωστόν εγώ μόνο πρωτεΐνη.
1: Είσαι αυγού.
2: Και οι μαρμελάδες και τα λαδοπαξίματα, παιδιά, όλα είναι πεντανόστιμα και πάρα πάρα πολύ ωραία. Έχει βασικά ό,τι θες. Να μου πεις, έχει 50 πράγματα.
1: Μπορούμε να φάμε και τα 50. Επίσης, προσωπικό, εντάξει, πολύ πολύ ευγενικό. Τα παιδιά μέσα στο μπουφέ είναι καταπληκτικά. Πρωινό με μπουφέ, γενικότερα στα Κύθυρα δεν υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία που να παρέχουν πρωινό. Οπότε στο Romantica Apartments μπορείτε να φάτε και εσείς και η οικογένεια.
2: Έχουν
1: να κάνετε μείνει στην πισίνα.
2: Έχουν μείνει και οι γονείς μου αρκετά χρόνια πριν, να ξέρεις, Romantica, και μου λέει θα ξαναπάμε και θα μείνουμε πάλι Romantica. Πού θα μένατε?
1: Ρομαντικούλιδες οι γονείς. Να πούμε ότι απαρτίζεται από τρία διαφορετικά, τρεις δομές που έχουν έτσι το ξενοδοχείο, το κάνουν λίγο πιο γλυκούλι, πιο όμορφο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, αν παθαίνεις και εσύ το ίδιο με μένα.
1: Μίλησε.
2: Όταν πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα κατάλημα, δεν θες να χρησιμοποιήσεις όλες έτσι τις ανέσεις που έχει? Δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, εδώ χώρους χαλάρους. Δεν θες να πας να χαλαρώσεις?
1: Να μην χαλαρώσω.
2: Δεν θες να κάνεις βουτιά στην πισίνα, να πας στο γυμναστήριο ή λίγο στη σάουνα?
1: Να μην πας στην πισίνα μια βουτιά?
2: Δεν μπορεί, δεν πρέπει.
1: Δεν δουλίτσα έτσι αλλιώς. Αν και τα Κύθρια έχουν καταπληκτικές παραλίες και όπως λέει και η Γκελίνα είναι πολύ φαν της παραλίας, θέλει να το ζήσει όλο. Εμένα η πισίνα μου κάνει αυτή τη γρήγορη βουτιά του πριν το πρωινό.
2: Μα δες τώρα, δηλαδή να είσαι στο Romantica, δεν θα πας λίγο απ' όλα να το ζήσει το συνέστημα?
1: Θα
2: πας.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης και Μαρία Λιαδάκη μαζί σας.
2: Χάρη, έφαγα πολύ, δεν μπορώ να κάνω βουτιά στην πισίνα.
1: Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Τα Κύθυρα δεν παθαίνει κανείς τίποτα.
2: Πάμε να περπατήσουμε λίγο στην παραλία της Αγίας Πελαγίας.
1: Αυτό είναι μια μετά πολύ ωραία βόλτα. Είναι μια πολύ ωραία βόλτα. Η Αγία Πελαγία θυμίζει λίγο τη δικιά μας Αγία Πελαγία. Στην Κρήτη είναι λίγο πιο μεγάλο.
2: Είναι λίγο πιο ωραία και εδώ όμως.
1: Δεν θέλω να μπω στη σύγκριση. Θέλω να πω ότι έχει
2: πάλι. Κοίταξε, εγώ θα σου πω ότι δεν μου αρέσει τη δικιά μας Αγία Πελαγία. Ότι είναι πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη. Εδώ είναι πιο ωραία τα πράγματα.
1: Αυτό
2: πιο ωραία. Πιο αργά κυλούν.
1: Είναι ο κόλπος πιο μεγάλος, πιο απλωμένος, αλλά έχει τα μαγαζάκια, δρόμους και μετά βγαίνει στη θάλασσα.
2: Επίσης έχει ρομάντικα. Το Αγία Πελαγία δεν έχει. Άρα πιο κερδίζει εδώ το Αγία Πελαγία με το ρομάντικα.
1: Ρομάντικα apartments και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία για ακόμα μία χρονιά. Δεν ξέρω πόσα χρόνια μένουμε εδώ συνεχόμενα. 4-5.
2: Να μένουμε άλλα 100, εγώ εύχομαι.
1: Και όπως είπε η Κιντένια, τα λέμε του χρόνου ξανά. Οπότε να δεις, μάλλον εδώ θα είμαστε και του χρόνου, Μαρία μου.
2: Λοιπόν, ανυπομονώ να συνεχίσουμε το ταξίδι μας και το βράδυ να κάτσουμε έτσι λίγο στο μπαλκονάκι το ωραίο του ρομάντικα και να κάνουμε τα σουσού της ημέρας.
1: Πάντα κάνουμε σουσού της ημέρας, να ξέρετε. Και το ζούμε όλο και εκεί είναι τα πιο πραγματικά τζούσικα μικρόφωνα, αλλά δεν έχουμε μικρόφωνα.
2: Αλλά δεν θα τα ακούσετε, ζήλια σας.
1: Γιατί ό,τι γίνεται στα Κύθυρα, μένει στα Κύθυρα. Εμείς συνεχίζουμε τη μέρα μας εδώ από το νησί της Κυθέρειας Αφροδίτης. Φιλιά πολλά και καλημέρα να έχουμε.
3: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Έλενα Παπαρίζου.
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο

0: ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και αν αγαπάτε τώρα και εσείς τις ιδιαίτερες γεύσεις και τα δημιουργικά πιάτα, τότε το El Toro Tapas Gastro Bar σας περιμένει και σήμερα. Μενού εμπνευσμένο από Ισπανία, όμορφο περιβάλλον, εξαιρετική ποιότητα σε κάθε επιλογή σας. Για έξοδο που πραγματικά ξεχωρίζει, είναι εκεί. Είναι στην Κοραή, είναι στην Κοραή και Περδικάρη 3, να το πω σωστά.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, ούτε ξαπλώνεις ξεροκλές ακόμη.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
0: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. When I met you in the summer, summer in love.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
2: Αλήθεια τώρα.
3: Αλήθεια τώρα.
0: Νούμερο 2.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks

0: για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο σποτ στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Ή καλημέρα, καλησπέρα. Γιατί τις Κυριακές μπορείς να λες καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι ώρα να είναι.
2: Όχι, τις Κυριακές λες καλημέρα.
1: Μέχρι το απόγευμα.
2: Μέχρι, ναι, μέχρι 2-3-4 η ώρα μισή.
1: Ειδικά Κυριακή Ιουλίου-Αυγούστου.
2: Ειδικά Κυριακή στα Κύθυρα.
1: Ειδικά Κυριακή στο λιμανάκι. Το κάνουμε όλο και πιο συγκεκριμένα.
2: Όλο και πιο συγκεκριμένα είμαστε στον Αυλέμωνα. Η εκπομπή μας έχει φόντο ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία του νησιού. Το μαγευτικό Αυλέμωνα, αυτή τη φυσική πισίνα των Κυθύρων. Και το μικρό το ψαροχώρι. Το πρωί έχει άλλη μαγεία, το μεσημέρι άλλη, το απόγευμα άλλη. Μπορείτε να απολαύσετε πραγματικά υπέροχα πράγματα εάν έρθετε από εδώ. Το λιμανάκι λοιπόν.
1: Με τον υπέροχο Ανδρέα μέσα και όλη την ομάδα εδώ. Και αυτό που μας αρέσει είναι το ότι ερχόμαστε χαλαρώνουμε, έχει αυτό το ωραίο. Είναι ένα σημείο που μπορείς να το έτσι βάλεις και λίγο κυκλαδίτικο μέσα για αυτό το λευκό γαλάζιο.
2: Ναι, θα σου έλεγα, το λευκό γαλάζιο είναι πραγματικά το ελληνικό το στοιχείο, το σωστό, το παραδοσιακό.
1: Τη σημαία μας. Και εννοείται ότι είμαστε με θέα την φυσική πισίνα των Κυθύρων. Και εδώ μπορούμε να έρθουμε από το πρωί, γιατί υπάρχει και το στέκι της γεύσης δίπλα που μπορούμε να πάρουμε το καφεδάκι μας.
2: Πιτούλες είδα εγώ.
1: Και μέχρι το μεσημεράκι και μέχρι το βραδάκι.
2: Η Αγγελίνα είναι στις πίτες.
1: Ακριβώς, μαζί με το Σωτήρι, ξέρεις. Καφεδάκι και όλα αυτά.

0: Love Islands, powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8, Love Islands 2026. Λοιπόν, θέλω τώρα, πριν απ' όλα, πριν σου πω για τα ιστορικά εδώ του αβλέμματα, για να μου λες μόνο εσύ.
2: Τα έχεις ψάξει.
1: Τα έχω ψάξει, τα ξέρω όλα. Αναλυτικά.
2: Από χθες τώρα μέχρι σήμερα έχει κάνει μελέτη αυτή το βράδυ. Στο ξενοδοχείο δεν κοιμήθηκε.
1: Καθόλου. Έχω να κοιμηθώ 5 μέρες.
2: Αλλά το πας καλά.
1: Θέλω να μας πει η Αγγελίνα που ήρθε πρώτη φορά τα συναισθήματά της όταν αντίκρισε τον αβλέμονα.
3: Περπατούσα. Λοιπόν, δάσος. Περπατάω σε ένα σοκάκι. Τώρα σοκάκι, να πω σε ένα δρόμο έτσι, δεν έβλεπα κάτι. Και περνάω κάτι δέντρα και μου λένε τα παιδιά όλα εδώ πέρα, στους ακροτές μας μιλάω, δεν το έχεις δει ακόμη. Και γυρνάω το βλέμμα μου αριστερά και βλέπω μία πισίνα. Κανονική πισίνα με γαλαζοπράσινα νερά.
2: Απλά είναι φυσική.
1: Και έτσι δεν πολύ απλά, επειδή δεν τη βαζούσαν τα πόδια τη, τάκ, κάθεται στο λιμανάκι.
2: Γιατί πρέπει να ξεπεράσει το πρώτο σοκ του αβλέμωνα. Γιατί ο αβλέμωνας είναι ούτως ή άλλως μια μαγεία. Και είμαστε εδώ και νομίζω θα φάμε και το ψαράκι μας.
1: Δεν θα φάμε το ψαράκι, τρώω στον
2: αβλέμωνα.
1: Δεν θα φάμε και τη μακαρονάδα, τρώω στον αβλέμωνα. Δεν θα φάμε ένα ουζομεζέ. Δεν θα φάμε ένα σιφούντι να μαγειρευτώ ένα homemade κάτι τη
2: σπριτζ.
1: Θε και σπριτζ. Είσαι και στο αστρίτσι σπρίτς.
2: Εμείς μεγαλώσαμε με σπρίτς, φιλενάδα. Κύρια Κούλα, στα Κύθυρα, Love Radio Crete 102,8.

0: Love Islands, powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Greece 102,8, καλοκαίρι στα Κύθυρα σημαίνει καλοκαιρινές αναμνήσεις. Και οι καλύτερες είναι αυτές που τις ζούμε χωρίς καμία έγνοια.
2: Και ξέρεις τι πρέπει να σκεφτόμαστε, διότι εμείς είμαστε χαλαροί και ωραίοι εδώ, αλλά πρέπει να φροντίζουμε και το δέρμα μας. Πάρε λοιπόν Αστραλή για την προστασία, την ενυδάτωση και την αναζωογόνηση. Το δέρμα στο χρειάζεται.
1: Και όσο σκέφτομαι ότι μπορεί να απολαμβάνουμε το καλοκαίρι, έχουμε την Αστραλή να μας χαρίζει τη φροντίδα της επιδερμίδας μας.
2: Χαρίστε λοιπόν και εσείς στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού και απολαύστε και καλοκαίρι. Απολαύστε και το δέρμα σας και λάμψτε με Αστραλή.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
0: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
6: Center. Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
6: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Είσαι έτοιμος για ιστορικό στοιχείο?
2: Είμαι.
1: Ο Αυλέμωνας δεν είναι απλά ένα όμορφο σημείο για φωτογραφία, χάρη που μου έχεις εκεί πέρα και κάνεις έτσι, κάνεις και έτσι.
2: Εγώ,
1: και το καλό στο
2: ο Σωτήρης με την Αγγελίνα είναι σε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι
2: αυτή. Είναι, να μια φωτογραφία εδώ, να μια με τη γλάστρα, να μια με
1: το λέω ψάς. Γιατί θέλουμε και εμείς αρχικά να μας βγάζουν φωτογραφίες, ζηλεύουμε. Και δεύτερον, ο Αυλέμωνας έχει ιστορία. Στα χρόνια των Ενετών ήταν γνωστός ως λιμάνι του Αγίου Νικολάου και ήταν ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια των Κυθύρων, παρακαλώ.
2: Και όχι αυτό που βλέπουμε εδώ με τη φυσική πισίνα, το πίσω λιμάνι. Δεν έχουμε πάει, Αγγελίνα, και θα πάμε. Και Μινωική Κρήτη και Νετοκρατία και
1: έχει, έχει μια σύνδεση μοναδική με την Κρήτη, το Τσιρίγο, να το πούμε και αυτό.
2: Και εμείς η αλήθεια είναι το να έχουμε Κύθυρα, αλλά και οι Κύθυροι τον ακούνε κριτικούς, οπότε και εσείς εννοείται ότι έρχεστε εύκολα και ωραία. Τα Κύθυρα είναι φέτος το ταξίδι σας. Άσε που υπάρχει το Κύθυρα Pass. Πού το πας στο Κύθυρα Pass?
1: Ισχύει, εγώ δεν κληρώθηκα.
2: Ούτε και εγώ, αλλά οι ακροατές μας που έχουν κληρωθεί μπορούν να έρθουν εδώ πέρα και εννοείται να κάνουν μια στάση στο λιμανάκι στον Αυλέμωνα.
1: Βέβαια και με SeaJets είναι πάρα πολύ οικονομικά τα εισιτήρια, οπότε ψάξτε το, κληρωθήκατε, δεν κληρωθήκατε. Από εκεί, άμα ρίξετε εδώ σε 3,5 ωρίτσες, ούτε εμείς φτάσαμε σε λιγότερο. Και κάνετε μια στάση στον Αυλέμωνα και στο λιμανάκι, απολαμβάνετε ψαράκι ακριβώς δίπλα σε αυτή την πισίνα τη φυσική των Κυθύρων. Άλλο να σας το λέω, άλλο να το γεύεστε, άλλο να το φωτογραφίζετε, άλλο να το μοιράζετε και με παρέα.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Τα Κύθυρα εμείς τα βρήκαμε. Θάλασσα, ήλιος, Love Radio Crete 102,8 και το project το αγαπημένο Love Islands.
2: Την παγωμένη σου ρωτή όμως, πού
1: δεν
2: είναι που λείπει.
1: Ποτέ, δεν λείπει ποτέ. Γιατί έχει μοναδική γεύση, γιατί έχει σύσταση ωραία, γιατί έχει υπέροχες διαφορετικές γεύσεις και είναι γενικότερα η πιο δροσιστική παρέα του καλοκαιριού, θα πω εγώ.
2: Είναι η σου ρωτή, είναι κάτι φυσικό, κάτι ελληνικό, κάτι μοναδικό και το θέλουμε πάντα μαζί μας.
0: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
6: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
5: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
6: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
5: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 λιμανάκι και στα Κύθυρα. Στο να βλέπω να περνάμε πάντα τέλεια.
2: Πω, Χάρη.
1: Έλα.
2: Τι έλα, Χάρη. Έλα, εσύ. Φάει τη γαρίδα που σου καθάρισε.
1: Α, παιδιά, το κορίτσι μου καθάρισε γαρίδα γιατί μας προσέχει.
2: Γιατί μου έχει κάνει ψυχολογικό πόλεμο ότι τις καθάριζα παλιά, γι' αυτό.
1: Εντάξει, τις καθάριζε παλιά ή δεν τις καθάριζε.
2: Τις καθαρίζω και τώρα όμως.
1: Τις καθαρίζει και τώρα μετά την κουβέντα.
2: Είναι πεντανόστιμη.
1: Είναι πεντανόστιμη.
2: Όπου τι ωραία πράγματα.
1: Αγαπημένο πιάτο.
2: Αγαπημένο πιάτο. Τι είναι, έχω όλο, ό,τι έχει να κάνει με θαλασσινό, εγώ το αγαπώ.
1: Άρα δηλαδή, ψηφίζεις.
2: Ψηφίζω χταποδάκι, καλαμαράκι, μύδια, ναι. Τα οποία.
1: Αγαπημένο πιάτο. Όχι αγαπημένα πιάτα.
2: Ένα.
1: Μην τα πεις ένα, όλα. Ένα.
2: Αυτό που έρχεται τώρα, δες το.
1: Τι.
2: Αστακός έρχεται. Αστακός είναι αυτός.
1: Από το Μίτσο. Τον υπέροχο Μίτσο.
2: Παπά.
1: Λοιπόν, αγαπημένο πιάτο Σότο.
3: Γαριδομακαρονάδα.
1: Σου άρεσε.
2: Δύο ψήφους η γαριδομακαρονάδα. Αγγελίνα.
4: Γαριδομακαρονάδα.
1: Κερδίζει η γαριδομακαρονάδα.
2: Δεν έχουμε φάει ακόμη τον αστακό γι' αυτό.
1: Εγώ ψηφίζω πιτούλες της γιαγιάς Άννας.
2: Χριστίνα, εσύ.
4: Τα καλαμαράκια.
1: Παραδοσιακή, ωραία στο θαλασσινό της.
2: Το γεγονός ότι βέβαια τα επιλέξαμε σχεδόν όλα.
1: Καταλαβαίνεις ότι γίνεται εδώ σωστά.
2: Κάτι, μόνο όλα γίνονται σωστά.
1: Λιμανάκι αγαπημένο είναι στον Αβλέμωνα, εδώ στο δρόμο αυτό το Αβλέμωνα που μπορούμε να κάτσουμε να κάνουμε τη βόλτα μας από το πρωί έως και το βράδυ. Και αυτό είναι το όμορφο εδώ, γιατί το λιμανάκι έχει και τεράστια ιστορία. Λέγεται ότι εδώ στις ακτές, να ξέρεις Μαρία μου, όταν ο Έλγιν πήγε το πλοίο το Μέντορ που μετέφερε τα μάρμαρα του Παρθενώνα, κάποια βούλιαξαν εδώ στα Κύθυρα.
2: Και
1: το λιμανάκι
2: του
1: Αβλέμωνα ήταν το σημείο αποβίβασης επίσης των Άγγλων. Γενικότερα έχει ιστορία. Το λιμανάκι και το εστιατόριο εδώ και το λιμανάκι κάτω.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
7: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
8: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Αυθεντικές γεύσεις. Σούσι που σε ταξιδεύει και δείπνο κάτω από τον ουρανό της Κρήτης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και από τις προτάσεις της πόλης κάνουμε μια στάση στο El Toro Tapas Gastro Bar. Ένας χώρος με ισπανικό χαρακτήρα, δημιουργικά τάπας, ιδιαίτερα πιάτα όπως brioche pulled pork ή shrimp roll, αλλά και σαγκριά κοκτέιλς και κρασιά που συμπληρώνουν την ατμόσφαιρα. Θα το βρείτε στην Κοραή και Περδικάρη 3.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
1: Φαίνεται, ε.
0: Λιγάκι.
1: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
0: Τι να με νοιάζει?
1: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
0: Ε, όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
2: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Και εμείς jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
5: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικούς καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
4: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλησπέρα σας, Love Islands 2026. Καλησπέρα από τον ποταμό Κυθύρων.
2: Καλησπέρα από τη Μαρία Λιαδάκη και το Χάρη Αρεφαλάκη που εκπέμπουν από εδώ όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Είμαστε λοιπόν στο χωριό που χτυπάει η καρδιά του νησιού, δηλαδή είμαστε ακριβώς στο κέντρο της ένα πράγμα.
2: Κεφαλοχώρη.
1: Κεφαλοχώρη και ωραίο κεφαλοχώρη.
2: Και αν ήταν αυτό στην Κρήτη, ας πούμε, που θα ήταν η Αγία Βαρβάρα για παράδειγμα.
1: Ναι, θα μπορούσε.
2: Είναι ένα μέρος που έχει ζωή χειμώνα καλοκαίρι. Ο ποταμός έχει και σχολείο εδώ και είμαστε στο χωριό Ποταμός.
1: Και τώρα εκπέμπουμε από το Μελτέμι που βγαίνουν κάτι μυρωδιές ωραίες από την κουζίνα και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε εδώ την παρέα μας και να φάμε υπέροχα.
2: Η Χριστίνα γενικότερα μαγειρεύει καταπληκτικά, ο σύζυγος το ίδιο και είναι εδώ στην πλατεία του ποταμού ένα υπέροχο μέρος που μπορούμε να το ζήσουμε. Και σας περιμένουμε όλους όταν έρθετε στα Κύθυρα να φάμε και να πιούμε εδώ και να πιούμε τα κρασάκια μας, ναι.
1: Βεβαίως.
2: Πώς ερχόμαστε στα Κύθυρα?
1: Πανεύκολα με SeaJets από Κύσσα Μοχανίων σε 3 ώρες και 30 λεπτάκια. Μη σου πω και λιγότερο, γιατί πάει πολύ γρήγορα το καράβι. Με υπέροχη SeaJets λοιπόν, 50 προορισμοί και στο SeaJets.com μπορείτε να μπείτε και να κλείσετε εισιτήριά σας και να περάσετε του υπερονείρου.
2: Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρη στο Γαρυφαλάκη, Μαρίλια Δάκη και όλο το Love Team εκπέμπουν ζωντανά από το. Πώς αλλιώς λέγονται τα Κύθυρα?
2: Τσιρίγο εννοείται.
1: Αλλιώς.
2: Αλλιώς, Πορφυρούσα.
1: Ποιοι το λέγανε Πορφυρούσα?
2: Το λέγανε αυτοί που ήταν από Παλαιόπολη.
1: Όχι.
2: Όχι. Ποιοι? Ποιοι?
1: Ποιοι?
3: Οι πειρατές.
1: Όχι, οι Μινωίτες.
2: Μου έκανε και την έξυπνη.
3: Περίμενε. Οι Μινωίτες, κόψτε αυτό.
2: Μου έκανε και την έξυπνη, ότι τα ξέρει.
1: Γιατί το λέγανε Πορφυρούσα?
2: Γιατί έβγαινε από εκεί αυτό που βάφανε τα πιθάρια
1: του. Το λέγανε Πορφύρα.
2: Πορφύρα, Πορφύρα, μπράβο.
1: Όλοι είναι εκεί Κρήτη.
2: Αγώνομαι, νομίζω ότι το πρώτο διαγώνισμα. Τι είναι αυτό?
1: Είμαστε στον ποταμό και κάθε Κυριακή εδώ στο χωριό λειτουργεί και λαϊκή αγορά. Και αν είστε τυχεροί, μπορείτε να βρείτε και ένα τραπεζάκι, να κάτσετε για καφέ, για φαγητάκι, για όλα τα όμορφα του ποταμού.
2: Που αλλού στο Μελτέμι, εδώ στην πλατεία του χωριού, ο ποταμός είναι αυθεντικός. Θα ζήσετε έτσι το live like local που λέμε. Οπότε θα απολαύσουμε και υπέροχες γεύσεις και θα τις απολαύσετε κι εσείς αν ρίχνετε εδώ στον ποταμό Κυθύρων και στο αγαπημένο Μελτέμι.
1: Εμένα μου αρέσει το τραπεζάκι εδώ δίπλα στο πηγάδι.
2: Σ' αρέσει το πηγαδένιο?
1: Και μου αρέσει πολύ και το κρεατάκι στο Μελτέμι. Είναι κρεατομάγαζο, ωραία.
2: Εμένα μου αρέσουν και τα μαγειρευτά, ρε Χάρη.
1: Είσαι τέτοια, είσαι του μαγειρευτού. Εμένα μου αρέσουν και σαλάτες. Όλα εδώ είναι πεντανόστιμα.
2: Και αυτό το νιώθεις αμέσως, διότι οι άνθρωποι που τους ξέρεις με το μικρό τους όνομα, κάτι τις παραπάνω δίνουν. Και θα βρείτε εδώ τη Χριστίνα που τα κάνει όλα υπέροχα.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
2: Love Islands 2026, εκπέμπουμε ζωντανά από το αγαπημένο μας νησί. Είναι τα Κύθυρα και είμαστε εδώ με Χάρη Γαρεφαλάκη.
3: Πώς το λέγει ο Χρήστος Μάστορας, είναι τα Κύθυρα.
2: Η Ιθάκη Τζαμάικα.
3: Τα Κύθυρα θα μείνω.
2: Τα Κύθυρα, ναι.
3: Και όσο απολαμβάνω αυτό το ελληνικό καλοκαίρι, αφήνουμε και την Αστραλή να μας φροντίζει και εμάς και την επιδερμίδα μας.
2: Διότι χρειαζόμαστε καθημερινή προστασία, θρέψη και ενυδάτωση.
3: Με Αστραλή το πετυχαίνουμε. Χαρίζουμε στο δέρμα μας αυτή τη λάμψη του καλοκαιριού με πολύ ωραία αντιλιακή προστασία και ωραίο άρωμα.
2: Δεν μου βάζεις λίγο στην πλάτη?
3: Να σου βάλω, αγάπη μου.
0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
4: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
5: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
4: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Λοιπόν, Χάρη, κυθυριακό quiz σου έχω.
2: Έλα μου.
1: Είμαστε εδώ αρχικά στον ποταμό Κυθύρων, τα λέμε και αυτά. Love Islands 2026. Love Team στα καλύτερά του, διότι στα Κύθυρα έχουμε πάρει έτσι αυτόν τον αέρα. Τον τζιριγότικο, τον κυθυραϊκό, όπως θέτε πείτε τον. Και το ζούμε λιγάκι. Σαν
2: μελτέμι εδώ, καφέ εστιατόριο, γιατί έχει και το καφεδάκι σας και είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί μένει ανοιχτό και το χειμώνα.
1: Λοιπόν, θα μπορούσε το όνομα Μελτέμι να ταιριάζει έτσι περισσότερο στο ελληνικό καλοκαίρι.
2: Τι είναι το Μελτέμι, ξέρεις?
1: Το Μελτεμάκι είναι αυτό το αεράκι το ωραίο.
2: Καλοκαιρινός τοπικός ημερήσιος άνεμος.
1: Λοιπόν, σήμερα γιατί έχεις όρεξη, τι θα διάλεγες έτσι πρώτο για να φας?
2: Εγώ θα ήθελα σίγουρα ένα τζατζικάκι, γιατί καλοκαίρι χωρίς τζατζίκι δεν γίνεται.
1: Α, μερακλείδικα.
2: Έτσι, να πάρουμε και μια ωραία φαβούλα που τα Κύθυρα έβγαζαν και παλιά δικιά τους φάβα.
1: Μη με αφήσεις χωρίς αλατούλα, το δροσερό μου το στοιχείο το θέλω.
2: Το παξιμάδι Κυθυρών αυτό.
1: Α, λες, το πάμε έτσι.
2: Τα Κύθυρα, να ξέρετε, γενικότερα φημίζονται για πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά είναι σίγουρα τα άλλα δοπαξίματα Κυθύρων ή αν έχετε ακούσει το παξιμάδι Κυθύρων. Όμως, εδώ στο νησί υπάρχουν 3-4 φούρνοι που κάνουν τα παξιμάδια τους και είναι τόσο νόστιμα που μπορείτε να τα βάλετε μέσα σε σαλάτες, ακόμα και να τα φάτε σκέτα. Με γλυκά, με αλμυρά, με μαρμελάδα, με μέλι, με ντομάτα, με φέτα, με οτιδήποτε θέλετε εσείς.
1: Αυτή τη φέτα, εγώ μπορώ να τη συνδυάσω με αυτά τα γεμιστά που έρχονται, τα μαμαδίστικα, τα ωραία, τα τέλεια.
2: Το γεμιστό δεν είναι καλοκαίρι.
1: Δεν είναι το φαγητό, γεμιστό είναι δηλαδή, καλοκαίρι.
2: Αν σκεφτεί ένα φαγητό που σου έρχεται στο μυαλό, το καλοκαίρι δεν θα είναι τα γεμιστά σίγουρα.
1: Θα είναι τα γεμιστά, αλλά όταν τα τρώω στο Μελτέμι είναι αλλιώ το
2: είναι
1: καλοκαίρι.
2: Είναι πιο καλοκαίρι,
1: ναι. Είναι αλλιώ.

0: Love Islands, powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8. Love Islands 2026. Χάρης Γαρεφαλάκης και Μαρία Λιαδάκη στο μικρόφωνο. Και έχουμε έρθει εδώ, στο Μελτέμι, στον ποταμό Κυθύρων.
2: Την ακούτε πόσο μερακλίνα είναι εδώ στα Κύθυρα.
1: Παιδιά, τι νοστιμιές είναι αυτές. Εγώ είμαι μερακλίνα.
2: Εσύ.
1: Γιατί επειδή χορεύω και τραγουδώ από τη χαρά μου.
2: Λοιπόν, έχουμε απολαύσει πολύ νόστιμο φαγάκι. Η αλήθεια είναι ότι πάντα εδώ τρώμε πολύ καλά. Μελτέμι είναι στον ποταμό, το βρίσκεται και εσείς. Μόλις έρθετε στα Κύθυρα από τον ποταμό, θα περάσετε σίγουρα.
1: Έλα, πες μου, τους ποιους σου άρεσε καλύτερα απ' όλα.
2: Σουτζουκάκι, fan full.
1: Παιδιά, εγώ γεμιστό. Ενώ κάνουν οι γιαγιάδες μου, κάνει η μαμά μου και το έχουμε μέσα στο σπίτι, δεν έχω φάει ωραίο γεμιστό.
2: Κανόνισε να σε ακούει η μαμά και η γιαγιά τώρα, να
1: φύγω. Μαγειρευτό, η γιαγιά αποκλείται να με ακούει, αλλά η μαμά εντάξει, δεν θα παρεξηγήσει. Ξέρω ότι λέω αλήθειες. Λοιπόν, Χάρη, σου έχω ερωτήσεις.
2: Όσο...
1: Γενικά, έτσι, να μάθω περισσότερο για σένα.
2: Για μένα.
1: Τόσες διακοπές έχουμε κάνει μαζί στα νησιά.
2: Όσο εσύ ρωτάς, εγώ θα φάω λίγο τζατζικά.
1: Βέβαια, πιστεύω ότι ξέρω τα περισσότερα.
2: Ναι.
1: Με ζέστη μέση ή κυρίως. Εντάξει, δεν μοιράζει το φαΐ του. Γελάει μόνος, θα απαντήσω εγώ. Πάμε στο επόμενο.
2: Ωραίο το τζατζίκι. Θα πω
1: εγώ. Ψητό ή μαγειρευτό.
2: Ψητό.
1: Μπύρα ή κρασί.
2: Μπύρα.
1: Μπύρα προτιμάς.
2: Μπύρα ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, γλυκό ή καφεδάκι.
2: Τι γλυκό.
1: Πορτοκαλόπιτα.
2: Εγώ θέλω να φάω από εδώ από τα Κύθυρα μία πάστα μήλου.
1: Πάστα μήλου.
2: Μήλου, όχι με ήττα, με ύψιλον.
1: Τι είναι ποιο μήλου είναι αυτή?
2: Του μήλου του που αλέθουνε.
1: Αυτό τη φτιάχνει, από μήλο φτιάχνεται.
2: Δεν φαντάζεσαι τι νόστιμο.
1: Λοιπόν, εμεί είμαστε εδώ Μελτέμι, μα έχουν βγει διάφορε ωρέξει και για όλα τα Κύθυρα γενικά. Συνεχίζουμε. Τρώμε το σουτζουκάκι, τρώμε τη σαλάτα κυθυραϊκή και ερχόμαστε σε λίγο.
0: Love Islands, powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Έλα Χάρη, ποια γεύση διαλέγεις, πες μου.
2: Σου ρωτεί.
1: Σου ρωτεί βέβαια.
2: Δύσκολη επιλογή, γιατί μου αρέσει και το lemony lime που έχει αυτό το δροσιστικό και η μαστίχα που φυσικά μυρίζει Ελλάδα και το rose grapefruit που έχει έτσι το κάτι το διαφορετικό, αλλά θα διαλέξω τριαντάφυλλο. Γιατί
1: ωραία. Νομίζω ότι τα Love Islands 2026 έχουν ταυτιστεί με τη σουρωτή, οπότε ό,τι και αν διαλέξεις είναι χωρίς ζάχαρη και χωρίς θερμίδες, το πίνεις χωρίς καμία ενοχή.
2: Σουρωτή, η φυσική γεύση που μυρίζει ελληνικό καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην Ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. One more time.
3: Summer in love. Καλοκαίρι

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8 εδώ ζωντανά από τα Κύθυρα στο Μελτέμι, στον ποταμό.
2: Πω, τι ωραίος προορισμός αυτά τα Κύθυρα και τι υπέροχο το χωριό Ποταμός και το φιλόξενο Μελτέμι που είμαστε.
1: Κύθυρα στο Μελτέμι, στον ποταμό.
2: Πω, τι ωραίος προορισμός αυτά τα Κύθυρα και τι υπέροχο το χωριό Ποταμός και το φιλόξενο Μελτέμι που είμαστε εδώ. Καφέ εστιατόριο. Από το πρωί μπορείτε να βρείτε καφέ. Βλέπετε, χαιρετάει ο κόσμος εδώ, τον κόσμο στο Μελτέμι.
1: Γιατί είναι εδώ,

0: Για εσείς να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, διότι...
1: Διότι το Σαββατοκύριακο μας είναι όλο από τα κύθυρα και αυτό είναι κάτι μαγικό από μόνο του. Να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, εννοείται, μουσική, τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια στο Love Radio Crete 102,8. Φιλιά πολλά!
2: Η ώρα στο Love Radio Crete 102,8 πλησιάζει 2.
3: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης.
5: Αντώνης Ρέμος.
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
8: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
7: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
9: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
10: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
11: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
10: Στα κοντά.
11: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
15: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
14: Τέλειο. Πού είναι?
15: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
14: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
16: Hello, I'm Sam Smith.
17: This is Elton John.
18: Hey guys, it's Bruno Mars.
19: This is Alicia Keys.

μέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μεσημεράκι στο Love Radio Crete 102,8. Και αν είστε vegan και αναρωτιέστε τώρα πού θα μπορέσω να βρω ένα μέρος που να είναι όμορφο, να έχω φύγει και λίγο από το κέντρο και να νιώσω καλοκαίρι και μια νόστιμη γεύση, βρε παιδί μου, ποιοτική και να είναι και όμορφο το περιβάλλον, τι να κάνω? Έχω την τέλεια πρόταση στην Αγία Πελαγία. Η μεζεδοφωλιά, αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, check. Προσεγμένοι μεζέδες για vegan επιλογές, check. Και αν έχετε και κάποιους φίλους που μπορεί να γκρινιάξουν πάλι στα vegan, θα μας πας. Έχει και προσεγμένους μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών, check και για εκείνους. Οπότε θα είμαστε όλοι χαρούμενοι στην Αγία Πελαγία, μεζεδοφωλιά.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
1: Νούμερο 2.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Είμαστε συντονισμένοι στο Lab Radio Κρήτης 102,8 και αγαπάμε να δίνουμε ξεχωριστή γεύση στις μέρες μας, στα γεύματα, στα δείπνα μας και γενικότερα να απολαμβάνουμε λίγο διαφορετικά, σαν να έχουμε πάει ένα μικρό ταξίδι. Αν θέλετε κι εσείς κάτι διαφορετικό, El Toro Tapas Gastro Bar βρίσκεται Κορέικη Περδικάρη 3, εκεί που η ισπανική κουζίνα συναντά τη δημιουργικότητα και η σαγκριά, τα κοκτέιλ και τα καλά κρασιά ολοκληρώνουν την εμπειρία. Απολαμβάνουμε shrimp roll, brioche pulled pork, tortilla σπανιόλα και παέλια. Όπως είπαμε, Κορέικη Περδικάρη 3. El Toro Tapas Gastro Bar.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
0: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
2: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674. Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε μεσημεράκι Κυριακής και δεν έχετε καλύτερο από το να είστε στα Κύθυρα και συγκεκριμένα στην ταβέρνα εστιατόριο Σκάνδια. Εδώ θα βρείτε υπέροχες επιλογές. Είμαστε στην Παλαιόπολη. Καλά θυμάμαι.
2: Είμαστε στην Παλαιόπολη, Μαρία μου.
1: Τι ιστορία και αυτή η Παλαιόπολη.
2: Πολύ ιστορία.
1: Βέβαια δεν θυμάμαι τα μισά, θέλω να μου τα θυμίσεις.
2: Θα τα θυμίσω όλα. Καταρχάς από εδώ να ξεκινήσουμε. Η Θεά Αφροδίτη ξεκίνησε το ταξίδι της. Και καταλαβαίνετε ότι από εκεί και πέρα όλα είναι έρωτας. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, το Love Radio Crete 102,8 στη Σκάνδια.
1: Η Αφροδίτη, αν αφιέρωνε τραγούδι, δεν θα αφιέρωνε σε εμάς.
2: Δεν θα το αφιέρωνε.
1: Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε η Αφροδίτη?
2: Α, θα αφιέρωνε η Αφροδίτη το τραγούδι. Για έλα εδώ να το τραγουδήσεις.
3: Παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
2: Και τούλα θα αφιέρωνε η Αφροδίτη.
1: Και τούλα, γιατί όχι.
2: Άμα θέλει και τούλα το κορίτσι.
1: Έχει κάποια άλλη αφιέρωση εδώ γύρω-γύρω για να ξέρουμε για την Αφροδίτη?
2: Όχι, γιατί νομίζω είναι τα παιδιά εντάξει. Είναι πεινασμένα. Μετά το μπανάκι μας λοιπόν εδώ δίπλα στον αυλέμονα, ήρθαμε να φάμε στη Σκάνδια. Η κυρία Βανθία είναι στην κουζίνα και εμείς περιμένουμε τα καλύτερα όπως κάθε χρόνο.
1: Πω, και θα φέρει κάτι μαγειρευτά, κάτι πράγματα. Περιμένω πώς και πώς.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλησπέρα ξανά, μεσημεράκι Κυριακή στο Love Radio Crete 102,8.
2: Είμαστε Σκάνδια, Love Islands 2026. Είμαστε σε αυτό το υπέροχο μέρος. Και να σας πω κάτι, μπορεί το μέρος να είναι υπέροχο, θα μπείτε και θα καταλάβετε τι εννοούμε, αλλά και οι άνθρωποι του είναι ακόμη καλύτεροι.
1: Και έχω εδώ δίπλα μου την κυρία Ευανθία που είναι χαρά μου κάθε φορά το χαμόγελό της. Τι κάνετε, καλησπέρα.
3: Είμαστε πολύ καλά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, παιδιά.
1: Είναι και γιαγιά της μικρής Ευανθίας, την οποία την είχαμε τη χαρά να τη δούμε.
2: Η οποία της μοιάζει κιόλας.
3: Είναι το μπουμπούκι μας, το καινούριο.
1: Σκάνδια, επειδή ξέρω ότι έχετε να κάνετε και με τα αρχαιολογικά και σίγουρα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, πείτε μου λίγο τι ήταν η αρχαία Σκάνδια.
3: Σκάνδια ήταν το λιμάνι, το αρχαίο λιμάνι, Μινοήτες, οι πρώτοι κάτοικοι στην περιοχή. Και λίγο πιο πάνω, σε ένα χιλιόμετρο πιο πάνω από το λιμάνι, υπάρχει η Καστροπολιτεία της Σκάνδιας, τεράστιας αξίας αρχαιολογικός χώρος, με ανασκαφές το 60 και το 70 από τον υπέροχο George Huxley, τον Άγγλο αρχαιολόγο, με τη Βρετανική Σχολή της Αθήνας. Πολλά ευρήματα που μπορείτε να τα δείτε στο αρχαιολογικό μουσείο, το καινούργιο αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα.
1: Διαμαντάκι.
3: Διαμαντάκι.
2: Έχουμε πάει, έχουμε δει το λιονταράκι, τα έχουμε δει όλα. Μας είχατε την προηγούμενη φορά, μας είχατε πει και το είχαμε επισκεφτεί.
3: Είμαστε πολύ περήφανοι για το μουσείο μας, πάρα
2: και
3: πολύ
2: καλά κάνετε.
3: Για το μουσείο μας. Ελπίζω να τα καταφέρετε να δείτε από την Κρήτη. Οι φίλοι μας οι Κρήτες και να τα απολαύσουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα.
1: Σίγουρα και εγώ ελπίζω να έρθετε και στη Σκάνδια να απολαύσετε και τα μαγειρευτά, γιατί ωραίο το μουσείο, ωραίο το αρχείο, ωραίο το λιοντάρι, αλλά όπως και να το κάνουμε.
2: Μυστικό αρκούδι δεν μπορεί να ακούσει το λιοντάρι.
3: Οπότε καταλαβαίνετε ότι η περιοχή μας έχει ρίζες.
1: Ακριβώς.
3: Απέναντι. Γιατί σας βλέπουμε, είμαστε ακριβώς απέναντι.
1: Και σας αγαπάμε κι εμείς.
3: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8. Love Islands ζωντανά από τα Κύθυρα. Μεγάλη παρέα και πολύ πολύ αγαπημένη.
2: Είμαστε Σκάνδι και τώρα βρήκε να ανοίξει τα μικρόφωνα. Πού ήρθε αυτή η πίτα, η κολοκυθόπιτα, θέλω να δοκιμάσω, λέει.
1: Λοιπόν,
2: να μου ανοίξει μικρόφωνα, μην μπορώ να δοκιμάσω.
1: Την έχω φάει και σε γλυκιά εκδοχή και σε αλμυρί. Εδώ έχουμε την αλμυρί εκδοχή τη και πραγματικά είναι the best of the best.
2: Είναι κόλαση, είναι κόλαση.
1: Αλλά εγώ αυτό που αγαπώ εδώ πολύ είναι ακόμα και το πρώτο το ψωμάκι το οποίο έρχεται, που είναι αυτό το φρυγανισμένο, το με το λαδάκι του, τη ριγανίτσα του, τα ωραία του.
2: Παιδιά, είναι πραγματικά από το πρώτο πιάτο μέχρι το τελευταίο, ό,τι καλύτερο. Και αυτό που αγαπώ επίση είναι, εγώ έχω πει ότι και το μαγαζί. Φαίνεται και από τη σαλάτα του πόσο φρεσκοκομμένα είναι όλα και με πόση έτσι ωραία θα γελάς, γιατί υπάρχουν πιάτα τα οποία έχουν έρθει τώρα και έρχονται σιγά σιγά κι άλλα και είναι θεϊκά. Δηλαδή, να πούμε για τη μελιτζάνα με τον ξινόχοντρο που μας θυμίζει.
1: Εγώ γελάω γιατί το καλό το μαγαζί φαίνεται από όταν χαϊδεύει το team την κυλίτσα του. Γιατί εγώ βλέπω και την Αγγελίνα και τη Χριστίνα εδώ και λίγο η κυλίτσα χαϊδεύεται. Τύπου νόστιμο, νόστιμο.
2: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα γκάλωπ έτσι τι του άρεσε και τι θα τρώγανε κάθε μέρα.
1: Κυριακή στο Love Radio Crete 102,8 ζωντανά από τα Κύθυρα και τη Σκάνδια.
0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8. Καλοκαίρι στα Κύθυρα σημαίνει καλοκαιρινές αναμνήσεις. Και οι καλύτερες είναι αυτές που τις ζούμε χωρίς καμία έγνοια.
2: Και ξέρεις τι πρέπει να σκεφτόμαστε, διότι εμείς είμαστε χαλαροί και ωραίοι εδώ, αλλά πρέπει να φροντίζουμε και το δέρμα μας. Πάρε λοιπόν Αστραλή για την προστασία, την ενυδάτωση και την αναζωογόνηση. Το δέρμα το χρειάζεται.
1: Και όσο σκέφτομαι ότι μπορεί να απολαμβάνουμε το καλοκαίρι, έχουμε την Αστραλή να μας χαρίζει τη φροντίδα της επιδερμίδας μας.
2: Χαρίστε λοιπόν και εσείς στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού και απολαύστε και καλοκαίρι. Κέρι, απολαύστε και το δέρμα σας και λάμψτε με Αστραλή.
3: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
4: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
5: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Το jewelry tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
2: Ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8 Love Islands 2026. Και δεν θέλω να μου πεις ποιο πιάτο σου άρεσε σώτο. Θέλω να μου το περιγράψεις, δηλαδή.
2: Θέλω να το περιγράψω, αλλά πρώτα θέλω να κάνω και μια δήλωση.
1: Τι δήλωση?
2: Νομίζω ότι η Χριστίνα σας κοροϊδεύει.
1: Α.
2: Βάζει μικρόφωνα να κάνετε για να πέφτει στο φαΐ αυτή. Τη βλέπω τόση ώρα, κρατάει εσείς μικρόφωνα, αυτή κρατάει πυρούνι.
1: Να, καλά, και εσύ δεν είδα να το αφήσεις κάτω το πυρούνι σου, αμέσως με τη Χριστίνα τα έβαλες.
2: Χριστίνα ήθελα να κοροϊδέψω λίγο.
1: Πες τώρα, περίγραψε μου πιάτο, τι είναι, κοκκινιστό ή έτσι πιο σαλτσερό λευκό.
2: Μια πληροφορία που είναι και κριτική γεύση, είναι οξυνόχοντρος.
1: Μ' αρέσει που λέω περιέγραψέ μου το, μην πεις ακριβώς ποιο είναι.
2: Α, θες να το περιγράψω.
1: Τώρα τελείωσε, είναι ο ξενόχοντρος μελιτζάνας, το καταλάβαμε.
3: Είναι παραδοσιακό κυθυραϊκό πιάτο να πούμε αυτό και γενικότερα η κυρία Βανθία αγαπάει πάρα πολύ την Κρήτη, το καταλάβατε και προηγουμένως.
1: Και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ την κυρία Βανθία, τη Σκάνδια και τα Κύθυρα και πάρα πολύ γρήγορα μπορείτε να έρθετε εδώ και να κάνετε αυτό που κάνει τώρα η Χριστίνα που βουτάει εκεί στο λαδάκι και τρώει
3: ελληνική,
1: το κατσικάκι της.
3: Καλοκαιρινή βούτα.
1: Πάπα, πολύ σωστή.
3: Εγώ ξέρεις τώρα τι θέλω να πω, να το πω και στον αέρα, ότι κάθε φορά που έρχομαι εγώ απολαμβάνω ένα πιάτο που έχει εδώ η κυρία Βανθία, το χοιρινό με το πορτοκάλι. Και κάθε χρόνο το θυμάται και κάθε χρόνο το βγάζει ξανά. Και τώρα είπε ότι το ξέρω και μου άρεσε πάρα πολύ. Η Αγγελίνα τώρα συγκινήθηκε. Να, το βλέπετε,
1: Την έχουμε με τα μωρομάτια, η αλήθεια είναι, και με τα χαρτομάτια.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Τα Κύθυρα εμείς τα βρήκαμε. Θάλασσα, ήλιος, Love Radio Crete 102,8 και το project το αγαπημένο Love Islands.
2: Την παγωμένη σουρωτή όμως, που είναι που λείπει.
1: Δεν λείπει ποτέ, γιατί έχει μοναδική γεύση, γιατί έχει σύσταση ωραία, γιατί έχει υπέροχες διαφορετικές γεύσεις και είναι γενικότερα η πιο δροσιστική παρέα του καλοκαιριού, θα πω εγώ.
2: Είναι η σουρωτή, είναι κάτι φυσικό, κάτι ελληνικό, κάτι μοναδικό και το θέλουμε πάντα μαζί μας.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: When I met you in the summer,
9: summer in love.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8. Ζωντανά από τη Σκάνδη έχουμε φάει υπέροχο φαγητό, ελληνικό μαμαδίστικο. Και πραγματικά, εγώ αυτό που λέω είναι το ότι είναι το πιο μαμαδίστικο φαγητό που τρώμε ποτέ σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε μαγαζί φαγητό.
2: Και είναι όλα μαγειρευμένα με αγάπη και με εξαιρετικές πρώτες ύλες που νομίζω ότι αυτό το κάνουν να ξεχωρίζει ένα παραπάνω. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε κι εσείς να τα απολαύσετε πάρα πολύ εύκολα, διότι αν κι εσείς έχετε σκοπό να ξεκινήσετε έτσι να νιώθετε και το καλοκαίρι, έχουμε τη SeaJets με το Aqua Jewel ή το Superstar που μπορείτε να ταξιδέψετε άνετα, οικονομικά, σε αγαπημένους προορισμούς. Από Κίσαμο προς Αντικήθυρα, Κίθυρα και Γήθιο και τρεις φορές τη βδομάδα Πειραιάς προς Κίθυρα, Αντικήθυρα και Κίσαμο. Ανακαλύπτουμε λοιπόν το ταχύτερο επιβατηγό οχηματαγωγό στη γραμμή με χωρητικότητα 1000 επιβατών και 160 οχημάτων. Μπορείτε να κάνετε και εσείς την κρατησή σας τώρα στο seajets.com ή και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Και να ζήσετε όλα αυτά που ζούμε και εμείς εδώ στη Σκάνδια. Να ακούτε τα τζιτζίκια, να ακούτε τα χαμόγελα, να ακούτε τις παρέες όλες. Γιατί η Σκάνδια δεν είναι χθεσινή. Έχει χρόνια μπροστά της που μας έρχεται από την εποχή του Ομήρου και της Ιλιάδας.
2: Πάντως θα κλείσω με κάτι που λέει η μαμά μου, ότι αν δεν βγει από την Κρήτη, δεν μπει σε ένα καράβι, δεν μπει σε ένα αεροπλάνο, δεν νιώθει το ξεκίνησε το καλοκαίρι και του πάει διακοπές. Οπότε μπείτε και εσείς στο SeaJets και ελάτε Κύθυρα και θα μας θυμηθείτε.
1: Το
2: και εμένα
1: μας
2: και τη μαμά.
1: Συνεχίζεται εδώ από το Love Team που εκπέμπει ζωντανά αυτές τις μέρες από τα Κύθυρα.

0: Μπορεί να είναι Σαββατοκύριακο, αλλά εσείς ακόμα δουλεύετε. Και κάπου εδώ που να είναι, όμως τελειώνει η ημέρα για σήμερα. Οπότε βγαίνουμε από το γραφείο, κλείνουμε υπολογιστή και τι κάνουμε. Η απάντηση είναι μία. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Μόλις 15 λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου και τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα βρισκόμαστε σε έναν άλλον κόσμο. Είτε για το ηλιοβασίλεμα, είτε για τα ξεχωριστά κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα, τις υπέροχες βουτιές στα καταγάλανα νερά. Ιδανικός προορισμός και για το Σαββατοκύριακο και για τις καθημερινές.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά.

0: ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή είμαστε μαζί. Και τις καθημερινές φεύγω, ξεφεύγω και πηγαίνω στην Αγία Πελαγία. Σε ένα μέρος που έχω ανακαλύψει και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι μια τέλεια επιλογή αν η παρέα σας έχει και vegans, έχει και κρεατοφάγους. Γιατί στη Μεζεδοφωλιά, στην Αγία Πελαγιά, τα βρίσκουμε όλα. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένους μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών, vegan επιλογές και όλα αυτά σε έναν ιδιαίτερο χώρο με τη δική του αισθητική υπογραφή. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο. Μεζεδοφωλιά στην Αγία Πελαγία.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Στην ταβέρνα Ρεράκης, οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Άλλοι προτιμούν τα Σαββατοκύριακα να κάνουν τις εξόδους τους, άλλοι προτιμούν τις καθημερινές. Η αλήθεια είναι ότι οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας και αν θέλετε να απολαύσετε μια ξεχωριστή γεύση, υπάρχει ένας προορισμός στο Ηράκλειο. El Toro Tapas Gastro Bar. Εκεί που η ισπανική κουζίνα συναντά τη δημιουργικότητα και η σαγκριά, τα κοκτέιλς και τα καλά κρασιά ολοκληρώνουν την εμπειρία σας. Απολαύστε shrimp roll, brioche pulled pork, tortilla espanola και παέλια. Θα το βρείτε στην Κορέικη Περδικάρη 3. El Toro Tapas Gastro Bar και σίγουρα κάθε έξοδος θα γίνει μαγική.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που διαπεί. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821,

0: μοναδικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
3: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
2: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
3: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
2: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε όλους.
1: Χάρης Γαρεφαλάκης και Μαρία Λιαδάκη, Love Islands 2026 και όλο το Love Team σύσσωμο εδώ στα Κύθυρα, διότι τα Κύθυρα είναι αγάπη.
2: Και είναι όμορφα τα Κύθυρα. Γενικότερα και εμείς ευτυχώς τα έχουμε βρει. Και τα έχουμε βρει με την αγαπημένη SeaJets.
1: Τα έχουμε βρει διότι ερχόμαστε σε 3 ώρες και λιγότερο από 30 λεπτά από την Κίσαμο. Οπότε σας περιμένουμε και εσάς, διότι εδώ απολαμβάνουμε ήλιο, θάλασσα και γεύσεις παραδοσιακές. Μην τις ξεχνάμε. Εντάξει, έχουμε μια δυναμία στις παραδοσιακές και στις νοστιμιές. Πώς να το κάνουμε?
2: Είμαστε στην ταβέρνα Φιλιό.
1: Φιλιό.
2: Κυρία Φιλιό, δεν να σας λέμε.
1: Ένα όνομα, μια ιστορία, μια τεράστια αγάπη. Είναι καταπληκτική, μας υποδέχτηκε εδώ και πάρα πολύ αγαπάμε και το χώρο της αλλά και τους ανθρώπους.
2: Και εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, διαβάζω από τον κατάλογό τους. Τον 15ο αιώνα, ο Μπαρμπαρόσα και οι πειρατές του έκρυβαν τους θησαυρούς στις απρόσιτες παραλίες των Κυθύρων με σκοπό να γυρίσουν αργότερα να τους πάρουν. Αλήθεια ή μύθος, Μαρία? Ο αστρονομικός θησαυρός της Φιλιός θα σας κάνει σίγουρα να ξεχάσετε τους κρυμμένους θησαυρούς όμως.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εσύ έχεις ξαναφάει? Εγώ δεν έχω ξαναφάει στη Φιλιό.
2: Έχω ξαναφάει στη Φιλιό και προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ το μενού. Είναι ούτως ή άλλως μέσα στα αγαπημένα μου. Και εμείς βάζουμε μουσική μαζί με τον Νίκο εδώ παρέα και όλη την οικογένεια και τα λέμε σε λίγο.
3: Ευχαριστώ πολύ.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8. Χάρη Γαρεφαλάκη, Μαρέλια Δάκη, ζωντανά από τα Κύθυρα.
2: Έτσι, όπως είπες πίσω, ξέρεις τι θέλω τώρα. Να γυρίζω συνέχεια εδώ πίσω.
1: Εδώ.
2: Δεν θέλω να φύγουμε καθόλου και ποτέ. Είμαστε στον Κάλαμο Κυθύρων και στην Ταβέρνα Φιλιό που είναι εδώ από το 1998. Και να πω ότι όποιος έχει έρθει στα Κύθυρα, πάντα θα μας πει κάτι. Για αυτή, θα μας πει για τα Κύθυρα και για τη Φιλιό.
1: Είναι λίγο μασκότη Φιλιό.
2: Είναι καταπληκτική.
1: Είναι μια κυρία 70 κάτι χρονών, η οποία μαγειρεύει τόσα χρόνια και αυτό είναι το όμορφο, ότι ακόμα και τώρα έχει διάθεση, βγήκε, μας χαιρέτησε, μας καλωσόρισε και θα μας βγάλει λίγο τα νόστιμά της όλα. Εμένα
2: φαντάζομαι. Έπιασε
1: και μου είπε οπωσδήποτε κόκορα.
2: Ναι, με κάτι ντολμάδες είπε να τα πάρουμε και αυτά. Να πάρουμε και έναν ντολμά, τον θέλω.
1: Ο Κάλαμος είναι ένα υπέροχο χωριό το οποίο βρίσκεται στο νότο του νησιού. Οπότε και εσείς οπωσδήποτε μία επίσκεψη σε αυτό το μέρος. Και εδώ να πω ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία φτιάχνονται μόνο σε αυτό το μέρος, όπως και η γνωστή ποικιλία κρασιού.
2: Ή αρικαρές, καλά την είπα.
1: Κάπως
2: καλά
1: έτσι.
2: Καλά μας την είπε η Φιλιό.
3: Αρικαράς, ρε παιδιά.
2: Αρικαράς, εντάξει.
1: Αρικαράς. Διόρθωσε το κορίτσι το wine taste εδώ. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική και το γλυκάκι είναι ωραίο και όλα είναι όμορφα εδώ και πεντανόστιμα.
2: Άντε, χάρη να παραγγείλουμε, βάλε μουσική.
1: Love Radio Crete 102,8 ζωντανά από τα Κύθυρα.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026, εκπέμπουμε ζωντανά από το αγαπημένο μας νησί. Είναι τα Κύθυρα και είμαστε εδώ με Χάρη Γαρεφαλάκη.
2: Πώς το λέγει ο Χρήστος Μάστορας, είναι τα Κύθυρα.
1: Η Ιθάκη Τζαμάικα.
2: Τα Κύθυρα θα μείνω.
1: Τα Κύθυρα,
2: εγώ.
1: Ναι,
2: και όσο
1: ναι.
2: Απολαμβάνω αυτό το ελληνικό καλοκαίρι, αφήνουμε και την Αστραλή να μας φροντίζει και εμάς και την επιδερμίδα μας.
1: Διότι χρειαζόμαστε καθημερινή προστασία, θρέψη και ενυδάτωση.
2: Με Αστραλή το πετυχαίνουμε. Χαρίζουμε στο δέρμα μας αυτή τη λάμψη του καλοκαιριού με πολύ ωραία αντιλιακή προστασία και ωραίο άρωμα.
1: Δεν μου βάζεις λίγο στην πλάτη?
2: Να σου βάλω, αγάπη μου.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
4: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
9: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
8: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό. Μόνο 3,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
2: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands, powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Κύθυρα. Κυριακούλα στα Κύθυρα.
2: Μάθαμε κάτι υπέροχο, ότι όλα είναι από το περιβόλι εδώ δίπλα που θέλω να πάμε να το δούμε οπωσδήποτε. Διότι αυτά είναι κάτι τώρα που εμένα με πιάνει ένα κάτι. Όταν ξέρεις το περιβόλι δίπλα, έρχεται κατευθείαν στο πιάτο. Γι' αυτό και το μότο χάρη εδώ είναι από τη γη στο πιάτο.
1: Υπάρχουν πιάτα κυθυραϊκά μηδενικού μεταφορικού άνθρακα, δηλαδή δεν έχουμε κανένα κακό στο περιβάλλον.
2: Και δεν έχουν πει σε αυτοκίνητο, είναι εδώ δίπλα.
1: Πραγματικά.
2: Τα φέρνουν.
1: Βγάζω βλήτο, ψήνω βλήτο, τρώω βλήτο. Τέλειο.
2: Να πάρουμε και βλήτο τρώω.
1: Και μπελοφάσου λέγω.
2: Και μπελοφάσου. Να πάρουμε και ένα κόκορα.
1: Να πάρουμε
2: με μακαρονάκι.
1: Τον είπε η κυρία Φιλιό.
2: Τον είπε.
1: Τον πάρω όπως και δίποτε.
2: Εγώ... Τι άλλο θα πάρει, α ευρώ.
1: Έχει κυθυρακά για βρέσμε.
2: Πιστεύω ότι ένα μουσακά θα τον χτυπήσει.
1: Τον είδα και περνούσε και πήγαινε στο κάτω τραπέζι και λέω νομίζω ότι. Αν δεν ήταν αυτός ο δικός μου, θα είναι σίγουρα ένας επόμενος.
2: Είδα πώς τον κοιτούσες, Χάρη Γαρφαλάκη.
1: Πραγματικά, καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν θέλει το μουσακά του. Εμείς πάμε για μουσική εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Έλα Χάρη, ποια γεύση διαλέγεις, πες μου.
2: Σου ρωτεί.
1: Σου ρωτεί, βέβαια.
2: Δύσκολη επιλογή, γιατί μου αρέσει και το lemony lime που έχει αυτό το δροσιστικό και η μαστίχα που φυσικά μυρίζει Ελλάδα και το rose grapefruit που έχει έτσι το κάτι το διαφορετικό, το αλλά θα διαλέξω τριαντάφυλλο. Γιατί
1: ωραία. Νομίζω ότι τα Love Islands 2026 έχουν ταυτιστεί με τη σουρωτή, οπότε ό,τι και αν διαλέξεις είναι χωρίς ζάχαρη και χωρίς θερμίδες, το πίνεις χωρίς καμία ενοχή.
2: Σουρωτή, η φυσική γεύση που μυρίζει ελληνικό καλοκαίρι.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή.
5: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρε στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-παύλα-σαντορίνη.gr.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα lemony lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή στο Love Radio Crete 102,8 εδώ στην αυλή της Φιλιός.
2: Αχ, αυτή η αυλή είναι καταπληκτική. Τη βλέπεις και έτσι ωραίγεσαι και τώρα που έχουμε φάει και τα ωραία μας τα καλούδια. Εντάξει, έχει ομορφύνει κι άλλο, δεν είναι καταπληκτικά.
1: Ένα πιάτο παραδοσιακό που έχουμε εδώ στο νησί είναι ο ξινόχοντρος με τη μελιτζάνα. Γενικά τη μελιτζάνα την αγαπούν και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Γιατί είναι καλοκαιρινό, γιατί είναι αρωματικό. Γιατί
2: μα όταν είναι και από τον κήπο, είναι το πιο νόστιμο λαχανικό του κόσμου το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει.
1: Όσοι Μαρία απολαμβάνει το ωραίο, το γεμιστό, το μπιφτέκι, εγώ θέλω να σας πω ότι οι αρχαίοι δεν θεωρούσαν τα Κύθυρα απλώ στο νησί τη Αφροδίτη. Θεωρούσαν ότι είναι το πρώτο σημείο που άγγιξε στη γη πριν συνεχίσει προς την Πάφο, δηλαδή στην Κύπρο, και έτσι τα Κύθυρα έχουν γίνει το σύμβολο της ομορφιάς αλλά και της αρχής του έρωτα σε όλο τον ελληνικό τον κόσμο.
2: Γι' αυτό είναι ευλογημένο αυτό το νησί και γι' αυτό το αγαπάμε, επειδή πραγματικά η ομορφιά του είναι καταπληκτική και είναι όντως σαν να είναι η αρχή, σαν να μην την έχει αγγίξει τίποτα. Δηλαδή είναι σαν, μου θυμίζει πολύ, ναι, συχνά το σκέφτομαι, πώς θα ήταν η Κρήτη, ας πούμε, 30 χρόνια πριν, έτσι, την αγνότητα αυτή.
1: Την ωραία αγνότητα. Το που πολλές φορές αναπολούμε. Ο Κάλαμος εδώ, να ξέρετε ότι είναι ένα χωριό το οποίο είναι και ιδανικό και για τους λάτρες γενικά της φύσης και της πεζοπορίας. Υπάρχουν μονοπάτια γύρω από το χωριό που οδηγούν σε λόφους που έχουν εντυπωσιακή θέα και συνδέουν γενικότερα τον Κάλαμο με πολλούς οικισμούς.
2: Και έχω να σου πω ότι το συνδέουν και με πάρα πολύ ωραίες παραλίες.
1: Ναι.
2: Εδώ κοντά λοιπόν έχουμε το Χαλκό, τη Φυρή Άμμο και την Βρουλέα. Τρεις εντελώς διαφορετικές παραλίες του νοτίου τμήματος των Κυθύρων.
1: Οπότε όλα τα βρίσκεις στον Κάλαμο. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Η Φιλιό πραγματικά αυτό που είπε το έκανε. Έχει πάρει όλες τις γεύσεις και ούτε ο ίδιος ο Μπαρμπαρόσα δεν μπορεί να τις βρει. Αυτός ο πειρατής που ήρθε εδώ στα Κύθυρα και άφησε το στίγμα του σε όλο το νησί.
2: Αυτός ο Μπαρμπαρόσα τώρα αν έρχονταν κέντρο και το τηγανόψιμο δεν θα ήταν πιο καλά τα πράγματα. Λέει θα το πείραζε το νησί.
1: Μπορεί να μην τους πείραζε η αλήθεια.
2: Δεν ξέρω. Πάντως σκέψω ότι είμαστε και σε ένα νησί που βρέχεται από τρία διαφορετικά, έτσι, το Ιόνιο, το Αιγαίο και το Κρητικό Πέλαγος. Τρία διαφορετικά πελάγια.
1: Τα πελάγια όλα και γι' αυτό ήταν και τόσο αγαπητό σε όλη την ιστορία. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τα προϊόντα της Φιλιός δεν είναι μόνο φαγητά τα νόστιμα που σας περιγράψαμε. Έχει μαρμελάδες, έχει παξιμάδια, έχει ελαιόλαδο, δικό τους μάλιστα. Έχει το κρασάκι το αρικαρά που είπαμε από το αμπέλι τους, που είναι εδώ πιο κάτω στα 200 μέτρα ο Αμπελώνας. Έχει γλυκά και κουταλιού πέντα νόστιμα, κηδόνι, νερατζάκι, λεμόνι, όλα.
2: Θα τα φάμε όλα αυτά.
1: Όλα.
2: Ωραία.
1: Οπότε εμείς θα φροντίσουμε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, γιατί έρχεται και το Κλίσερα Πας.
2: Ωραιότατο, ελπίζω να το έχετε πάρει. Αν δεν προσπαθήσετε το, δεν μπορείτε να ξανανοίξει. Επίσης, να πούμε ότι εμείς εδώ από τη Φιλιό σας χαιρετάμε. Κάτι δείχνει τώρα και η Αγγέλνα. Τι δείχνει?
1: Το site kithirafilio.gr.
2: Α, έχει και site. Μπορούμε να παραγγείλουμε δηλαδή και να δούμε τα ωραία της. Καταπληκτικά. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε το γλυκά γιατί έχουμε φάει του σκασμού και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε αυτό ο κολοκυθάνθος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τα φιλιά μας από τα Κύθυρα θα τα πούμε από ένα άλλο σημείο του νησιού σε λιγάκι.
3: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
4: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
1: Μέλισσες!
5: Η Αναβίση.
6: Γιάννης Πλούταρχος.
4: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
7: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
4: Νούμερο 3.
8: Αλήθεια τώρα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας. Βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29.

0: σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
8: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
9: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2-8-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου. One more time.
4: Summer in love. Καλοκαίρι

0: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε

0: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφωλιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφωλιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μη το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης,
6: είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Αχ, τι ωραία να τελειώνει η μέρα. Αγία Πελαγία, Κύθυρα. Δεν μπορώ, Χάρη, δεν σε δω τι ωραία που είναι.
2: Είμαστε στην ωραιότερη ώρα του νησιού, με θέα τη θάλασσα.
1: Θέλω να σας πω ότι όταν κάνουμε είσοδο στον Καλέρι, τρέχουμε λες και είμαστε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, τα κοριτσάκια, τα αγοράκια. Να πάμε να αγκαλιάσουμε την Τζέννη, να αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο που είναι στον Καλέρι. Πρώτον, γιατί μας ταΐζουν πάντα υπέροχα, και δεύτερον, γιατί τους αγαπάμε υπερβολικά.
2: Τους αγαπάμε πολύ, η αλήθεια είναι. Η Τζέννη είναι υπεύθυνη εδώ, η Φωτεινή, όλα τα παιδιά είναι εδώ και προσφέρουν γεύσεις με ιστορία δίπλα στο κύμα, στον καθένα και στην κάθε μια από εμάς.
1: Πραγματικά κάθε χρόνο λέμε σίγουρα θα φάμε πολύ ωραία εδώ, αλλά πάντα μας μια έκπληξη έρχεται. Δηλαδή πάντα είναι λες και δεν θυμάσαι πόσο ωραία τη γύρισε. Φέτος έφαγα καλύτερα από πέρσι. Και πάντα είναι όλο και πιο ωραία και είναι όλα τέλεια.
2: Η γλυκιά μου, η Τζέννη. Έρχομαι και τη λέω: Τζέννη, πεινάω. Και μου λέει: Μην αγχώνεσαι, Χάρη, να σου φτιάξω τα μακαρονάκια σου, γλυκούλα μου.
1: Ξέρω, τι σε μακαρονά, τι να κάνουμε.
2: Πώς να το κάνουμε τώρα, έτσι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε ένα ωραίο τραπέζι. Έχουν αρχίσει τα παιδιά έτσι και κάνουν τα πλάνα του.
2: Η κατάσταση είναι ωραία.
1: Έχει αρχίσει η Χριστίνα τα πλάνα και εμεί θα πιάσουμε το ωραιότερο τραπέζι δίπλα ακριβώ στο κύμα. Και θα ξεκινήσουμε έτσι την υπέροχη αυτή εμπειρία που λέγεται εστιατόριο Καλέρης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8 πάνω στην όμορφη ακρογιαλιά. Ακρογιαλιά. Χάνω τα λόγια μου από το φαγητό και τις μυρωδιές.
2: Πώς να μην τα χάσετε και τη θέαρση, Αλμυρίκη. Υπέροχη παραλία από κάτω και αυτή η ώρα στο Σούρπο. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να κάνεις από τον άρτη στο εστιατόριο Καλέρης, να κάτσεις, να απολαύσεις θέα και αν πεινάς να έχεις παραγγείλει ωστόσο και να απολαμβάνεις ότι ετοιμάζεται το φαγητό σου μέσα.
1: Να πω καταρχάς ότι ο Καλέρης δεν είναι απλά μια έτσι παραθαλάσσια ταβέρνα, είναι ένας τόπος όπου η ελληνική γαστρονομία συναντά και τη φρεσκάδα και τη θαλασσινή την άβρα.
2: Αχ, χάρη μου, αυτή η άβρα πραγματικά είναι πολύ ωραία, γιατί υπάρχουν μέρη που δεν τα θυμάσαι μόνο για το φαγητό τους, τα θυμάσαι για την αίσθηση που σου αφήνουν. Ένα από αυτά είναι και ο Καλέρης λοιπόν στην Αγία Πελαγία Κυθύρων, που είναι must στάση για όποιον έρθει στα Κύθυρα, σας το συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Είναι λοιπόν εδώ που έχει το γαλάζιο του, έτσι, του Αιγαίου. Δες από εδώ, όχι δες, από εδώ το γαλάζιο.
1: Ωραία η θαλασσίτσα.
2: Ωραία, όπως λέει και η Αγγελίνα, κοίτα χωρίς να μιλάς για ένα λεπτό, το έχεις.
1: Και λες που είμαστε στο
2: τέλος. Κλείσε μικρόφωνο και πάμε λίγο να κοιτάξουμε και ανάσες και που είμαστε.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8. Εκπέμπουμε ζωντανά από τα πανέμορφα Κύθυρα με το project Love Islands που αγαπάμε πάρα πολύ.
2: Και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται ακόμη πιο απολαυστική παρέα με σουρωτή. Ξέρεις ότι εγώ θέλω σίγουρα 1-2 σουρωτές όταν κάθομαι στο τραπέζι. Τις πίνω αντί για νερό.
1: Πάντα παίρνει το κορίτσι μου. Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό, φυσικά εμπλουτισμένο με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία.
2: Σουρωτή, η φυσική πηγή ευεξίας μας.
0: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή.
0: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό all day brunch and cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται.

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8 στο εστιατόριο Καλέρης. Μία έτσι ένα ταβερνάκι θα το λέγει κάποιος, ένα ρεστοράν, βάλτε το ποιο όνομα θέλετε δίπλα. Αλλά ο Καλέρης είναι από μόνος του μία έννοια. Να πούμε ότι λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση εδώ και 2 χρόνια. Πέρυσι ήταν η πρώτη μας φορά που ήρθαμε. Είχε κρατήσει όμως το όνομα, γιατί μάλλον και ο προηγούμενος είχε τη γλυκιά του την ιστορία.
2: Δεκαετίες το όνομα Καλέρης στην Αγία Πελαγία Κυθύρων. Βρίσκεται κυριολεκτικά λίγα βήματα από τη θάλασσα, γι' αυτό και πολλές φορές. Κυματάκι, κάτι της. Αν και τα μικρόφωνα μας είναι καλά, κάνουν χωμογραφικά.
1: Να ακούτε τη θάλασσα. Πραγματικά θα ήθελα πολύ να περάσει, να περνάει ο ήχος θάλασσας μέσα από το μικρόφωνο. Αν έτσι παίρνετε το vibe, νομίζω το ζούμε όλο. Εμείς είμαστε εδώ και απολαμβάνουμε φαγητάκι νόστιμο. Ήδη έχουν ξεκινήσει με τις σαλατίτσες, την ωραία τη βρεχτολαδία που έχει παξιμάδι Κυθύρων. Είναι όνειρο.
2: Σου έχω πει τι πιστεύω για τις σαλάτες σε κάθε κατάστημα και κάθε ταβέρνα.
1: Τι πιστεύεις?
2: Ότι από τη σαλάτα καταλαβαίνεις πόσο προσεγμένο είναι όλο το μενού.
1: Δες εδώ τώρα. Το στήσιμο είναι πολύ ωραίο και γενικότερα το ζούμε όλο με κρασάκι, με πάνω στο κύμα, και σε λίγο θα έρθει και φαγητάκι και μου υποσχέθηκε η Τζέννη ότι έχουμε και μακαρονάδα.
2: Γιατί
1: και
2: μάλιστα μακαρονάδα σου.
1: Μακαρονάδα τσουχτή από τη Μάνη.
2: Έχεις ξαναφάει?
1: Όχι, αλλά με το μόλις την είδα είπα θέλω αυτό.
2: Ο Μπαμπίνος μου την έχει αναφέρει, αλλά δεν έχω φάει το ξανατσουχτή.
1: Γιατί ο Μπαμπίνος τι σχέση έχει με τη Μάνη?
2: Δεν έχει με τη Μάνη, αλλά είχε λίγο από Χαλκίδα, είχε λίγο προς τα εκείνα τα μέρη.
1: Βρε,
2: και του φτιάχνει για γιάκα του. Καλησπέρα, Μπάμπι μας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8 Καλέρης Seaside Restaurant. Και ποιο Seaside δεν γίνεται.
2: Πραγματικά Seaside. Ποιο Seaside ένιω. Όχι, δεν θα βρείτε.
1: Να βγάλουμε και το site και να πάμε σκέτο στο Sea. Γιατί έτσι. Είναι πάνω στην άμμο τη παραλία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που βιώνουμε εδώ.
2: Αυτό δεν είναι νησί, βρεχάρι. Να έχει κάτσει με την παρεούλα στην όμορφη. Όχι τη δικιά μα, για μια άλλη λέω.
1: Έλα, καλά είναι και τα παιδιά μα.
2: Καλά είναι. Καλά είναι τα παιδιά. Η Τσουχτή τελικά όνειρο.
1: Αχ, η Τσουχτή.
2: Τσούζι, και παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω τι βάζουν μέσα. Υποτίθεται ότι είναι. Καλά, τα σκιοφιχτά τα μακαρονάκια βέβαια είναι και αυτά πρώτης ποιότητας. Αλλά σκέψου ότι είναι μακαρονάκι με δύο αυγά τηγανιτά πάνω.
1: Εγώ να πω ότι έχω φάει και το υπέροχο ριζότο με λάδι τρούφας. Όχι ριζότο, ξινόχοντρο.
2: Που μας έκανε το δύσκολο για τον ξινόχοντρο, έτσι.
1: Γιατί λέω, εγώ δεν τρώω ξινόχοντρο, μην το πάρουμε αυτό. Και είναι πέντα νόστιμο συνταγή της Τζέννης.
2: Εν τω μεταξύ, έλεγε στην αρχή ο Χάρης, Μαρία, δεν θα το φάω εγώ αυτό.
1: Ναι, εγώ θα φάω από τα άλλα.
2: Δοκιμάζω την πρώτη μου Χάρη, φάε. Θα με θυμηθείς. Όχι, δεν θέλω να πιέσει. Το έχει φάει όλο.
1: Όλο, παιδιά, είναι πεντανόστιμο. Αλλά και το κρεατάκι του. Γενικότερα εδώ στον καλέρι θα βρείτε και θαλασσινά, αλλά θα βρείτε και τα κρεατικά και θα βρείτε και πιάτα τα οποία μπορεί να φάει και το μικρό το παιδάκι. Όπως μακαρονάκι, καρμπονάρα που εγώ λατρεύω πάρα πολύ. Γιατί μάλλον είναι μικρό παιδάκι.
2: Δεν είσαι μόνο μικρό παιδάκι. Είναι εδώ η καρμπονάρα η οποία πραγματικά είναι πεντανόστιμη όπως όλα.
1: Αγία πελαγία και αυθεντική γοητεία εδώ στον καλέρι. Όταν εσύ ήσουν μικράκι.
2: Για πες.
1: Το μαράκι το 7 χρονών και ναι. Πήγαινε σε ένα εστιατόριο με τους γονείς σου. Τι έτρωγες?
2: Συνήθως έτρωγα κρεατάκι, αλλά τώρα τα μετανιώνω. Δηλαδή, εντάξει, άντε καλαμαράκι τηγανιτό θα έτρωγα.
1: Δηλαδή, πήγαινε 7 χρονών η Μαρία στην ταβέρνα και ήταν ναι, τόσο μερακλίνα.
2: Ναι, κρεατάκι.
1: Εγώ ήθελα μακαρόνια με τυρί. Τίποτα.
2: Μακαρόνια με τυρί.
1: Ο βλάκας.
2: Εύκολο 7 χρονών ήσουν.
1: Είδες πόσο εύκολο. Πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να τρώω τέτοια φαγητά. Αυτά τα ωραία.
2: Είχανε, δεν σου δίνανε μακαρόνια με τυρί.
1: Μου δίνανε, αλλά εγώ ήθελα κι άλλα. Σε πειράζει ένα που εγώ ήθελα.
2: Καλά, εντάξει. Ό,τι θε.
0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8. Ένα υπέροχο τριήμερο στο Τσιρίγο, όπως έλεγαν οι Ενετοί, με ωραίες θάλασσες και από την πρωινή βουτιά μέχρι και τη βραδινή βόλτα.
2: Η επιδερμίδα μας τη χρειάζεται καθημερινή φροντίδα.
1: Και εδώ έρχεται η Αστραλή που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας, ενυδάτωσης και περιποίησης.
2: Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνετε είναι να χαρίσετε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού παρέα με Αστραλή. Enjoy summer.
1: Enjoy your skin.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται,
3: λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Castel. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
7: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι, πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και ένα βραδάκι που μας βρίσκει στον Καλέρι.
2: Και μας βρίσκει και με κυθυραϊκή μπύρα στο χέρι.
1: Κακιά
2: μέλισσα. Τι ωραίο, τι ωραία ιδέα να φτιάξεις. Και εγώ θέλω τώρα να φτιάξω τη δικιά μου την πύρα.
1: Και κρασί φτιάχνω εδώ στο νησί.
2: Ναι.
1: Και για φατουράδα φτιάχνω. Είναι γενικότερα μερακλείδες εδώ στο νησί.
2: Είναι ωραία, είναι ωραία.
1: Η Αγία Πελαγία, να πούμε ότι ήταν το πρώτο λιμάνι του νησιού πριν γίνει το διακόφτη. Είναι στο βορρά-βορρά του νησιού.
2: Βόρειο,
1: κοντά
2: βέβαια.
1: Κοιτάει η Πελοπόννησο, ας πούμε. Κοιτάει η Νάπολη. Και είναι το χωριό με τις περισσότερες κλίνες γενικά. Οπότε κι εσείς, κατά πάσα πιθανότητα, αν έρθετε στο νησί, μπορεί να μείνετε στην Αγία Πελαγία. Οπότε, οπωσδήποτε, μία στάση στο Γκαλέρι. Υπάρχει και site galeris.gr για να δείτε όλα αυτά τα νόστιμα τα οποία εμείς απολαμβάνουμε.
2: Εγώ ένα μισάωράκι θέλω να χωνέψω κάποια και μετά θα συνεχίσω, γιατί έχουν μείνει.
1: Η Πέψη κρατάει 3 ώρες, λένε οι ειδικοί.
2: Τον άλλον, όχι η δικιά μου. Η δικιά μου είναι πιο γρήγορη, εντάξει.
1: Και στα Κύθυρα γίνεται και πιο γρήγορα ούτως ή άλλως. Στα Κύθυρα ερχόμαστε με SeaJets, εννοείται, και απολαμβάνουμε το ταξίδι μας με ασφάλεια σε 50 προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Αλλά ο ένας, ο καλύτερος, ο μοναδικός είναι στα Κύθυρα.
2: Καλά, και οι άλλοι προορισμοί ωραία είναι.
1: Ο ένας, ο καλύτερος, ο μοναδικός είναι στα Κύθυρα.
2: Συμφωνώ και επαυξάνω.
1: Εμείς σας χαιρετάμε. Να ευχαριστήσουμε τον Καλέρι για ακόμα μια φορά που έστρωσε το τραπέζι του για εμάς.
2: Και τη ευχαριστούμε και για τις γεύσεις του και για όλη την υπέροχη φιλοξενία και για τα πάντα και για αυτό εδώ που βλέπουμε. Είναι καταπληκτικό.
1: Τζενούλα, είστε επανειδήν, θα πω εγώ, και καλό σας βράδυ.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίμαδα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
8: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
9: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα. When I met you in the summer.
4: Καλοκαίρι στο Love

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Όταν η μέρα θέλει reset, Cicada's Escape Experience στον Καρτερό. 15 λεπτά από την ένταση της πόλης, πιο κοντά στο καλοκαίρι.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
3: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Seascape Experience. Ένας all day προορισμός με γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι.

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσει.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο Βένετο pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια τώρα. Νούμερο 2.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του? Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
9: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
10: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
9: Τι λες παιδί μου?
10: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
9: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
11: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
12: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
13: Αγάπη, τρέξε!
14: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
13: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
14: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
13: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
14: Γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε
13: ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
14: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
13: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
14: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρόν ε. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.

0: καλύτερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον αυλέμονα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
5: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
4: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
5: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
4: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada-escape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
7: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Αυθεντικές γεύσεις, σούσι που σε ταξιδεύει και δείπνο κάτω από τον ουρανό της Κρήτης.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8.

0: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Και εμείς τζετ στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, Na, Το, Φα, Ε, Και, Σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω

0: θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μα δεν τελειώσαμε.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Hello.

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Μες στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή. Θα σε φιλάω κι απ' το βυθό θα πιάνω πάλι ουρανό.

0: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Της 102,8. Ραδιόφωνο για να

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου. Και με έχει αλλάξει. Και νιώθω το φόβο στο στήθος μου μέσα πικρό σαν

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Το φως που γίναμε τη νύχτα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.